3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε, μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: 95,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7. Είναι 5.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.
3: You ready? You ready? 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

0: παίζει καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα, οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.
2: Υπάρχεις για

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 6.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη. 105,7.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η

0: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει.
1: Houston, ακούει Λάμψη 105,7.
0: Ο πλανήτης ακούει. Λάμψη 1057.gr. Συντονίσου.

πόλη ξυπνάει με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα. 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
4: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλαιώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: απολαύσει 105,7. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
11: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
12: Στο Butter and Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
13: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
14: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
14: Όλα στις καλύτερες τιμές.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
14: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
16: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
17: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά. Με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας. Με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
18: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
20: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
21: Ραδιοφωνάρα.
20: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Τον αγαπάς. Τον ακούς. Τον ζεις.

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

100 5,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
12: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
11: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
13: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-224866. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
14: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
14: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
14: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
15: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
14: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
14: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
16: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις,
17: τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει?
16: Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.

0: κοιμάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.

0: επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι,
2: το φετινό καλοκαίρι
1: έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρη.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
4: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
1: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
0: τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
17: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
17: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγάλη παρέα του Λάμψη. Καλώς ήρθατε στο νούμερο ένα ραδιόφωνο της πόλης. Είμαστε μαζί κάθε πρωί από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 9 με 1, έτσι και σήμερα θα πάμε παρέα για περίπου 4 ώρες. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα είναι του Αγίου Αριστοκλέους και θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε, σε εσάς που γιορτάζετε κάποια επέτειο.

Καιρικά θα φτάσουμε μέχρι τους 29 με 30 βαθμούς σήμερα, με ηλιακάδα, σύννεφα παροδικά αυξημένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ίσως δώσουν καμιά έτσι ψυχάλα, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Και αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε αστάθεια τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες. Περισσότερες οι πιθανότητες αύριο για να έχουμε κάποια ασθενή ή μέτρια έντασης φαινόμενα. Η θερμοκρασία χωρίς κάποια σημαντική αλλαγή αύριο θα φτάσει μέχρι τους 28 με 29 βαθμούς. Την Πέμπτη λιακάδα χωρίς αστάθεια, 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ανεβαίνουμε στους 33 με 34 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολύ ζέστη, ιδιαίτερα το Σάββατο και την Κυριακή θα αισθανθούμε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδος. Καλοκαίρι είναι, πρέπει να τα αντέξουμε και αυτά. Όπως και να έχει, η θάλασσα είναι δίπλα μας και με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε έτσι μια πολύ πολύ ωραία δροσερή βουτιά στις καταγάλανες παραλίες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα καλοκαιρινό τραγούδι.

Βουτιές στη θάλασσα, βουτιές στις επιτυχίες και σήμερα στο Λάμψη με διαγωνισμό εβδομάδος, δροσερό, ένα κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση. Είναι το μεγάλο δώρο εβδομάδος και θα κληρωθεί πότε? Την Παρασκευή φυσικά. Παρασκευή 7 παρατέταρτο το βράδυ. Ενώ σήμερα θα έχουμε το διαγωνισμό της Τρίτης με τα περισσότερα σε αριθμό δώρα που έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Δώρα επιταγές, δώρα για καβάλα και δράμα και διπλές προσκλήσεις για αγαπημένες συναυλίες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε φεστιβάλ Φαναρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το φεστιβάλ, το ένατο φεστιβάλ Φαναρίου με Άλκες της Πρωτοψάλτη Νίκο Πορτοκάλουγλου την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, Σάββατο Θοδωρή Φέρη, Κυριακή Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα. Επίσης το Σάββατο ο Ματθαίος Σαχουρίδης έρχεται στο μεγάλο χορό του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος, στο Κοκκινόχωμα φυσικά. Κυριακή Θεόφιλος Πουταχίδης live στο γήπεδο Ελευθερών στη βραδιά που διοργανώνει ο Ταξιάρχης Ελευθερών.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερμάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24,75 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6,45 € το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4,35 €.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μην αφήνεις τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμα, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224x147 με μηχανισμό κρεβατιού σε 3 μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60x2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
13: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: στο μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
16: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
15: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 20.
13: Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
16: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
15: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
16: Για σένα πλάτη.
15: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης.
16: Μαζί.
15: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με

0: Μαριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
1: Για σένα πλάτη.
0: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
3: Σήμερα κληρώνω 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο Φανάρι. Αυτό το Σάββατο, 27 του μήνα, και 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, γράφετε Φέρης ή Καλυμάνη στα μηνύματα που θα στείλετε. Έχω δωροεπιταγή 50 ευρώ από την Express Oil για τα καύσιμά σας, 50 ευρώ από τα Zara, 30 ευρώ από τα Hondo Center και 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστείας Clarisse, άρωμα Dust & Cream, κόσμημα από το κατάστημα Μπρασελές της στο Άπαρα Σκευαϊδη, περιποίηση άκρων από το κέντρο μορφιάς Kenkoff, η άλλη για Butterfly και γεύμα αξίας 50 ευρώ στο Ελληνικόν για τα μηνύματα που θα στείλετε από όλη την περιοχή Δράμας, δηλαδή και από την πόλη και από τις γύρω στη Δράμα περιοχές. Και έχω και για τα μηνύματα από Καβάλα, άρωμα από το Dust & Cream, ένα χειροποίητο κόσμημα από το ελληνικό shop Magdarte, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιό Έφη Γραβιά 6, φιάλι για Moda Bar στην Ηρακλίτσα, φιάλι για Aqua, φιάλι για το live αύριο Τετάρτη βράδυ στην ταβέρνα του Μπάτη, γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός στις Κρινίδες και γεύμα στο κτήμα Δροσιά στην Ελευθερούπολη. Αυτά είναι τα δώρα μας. Στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή, σε παρένθεση Φέρης ή Καλυμάνη στο Viber 694-700-1057. Κλήρωση 1 παρά 20.

Πριν σας πω για την Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Καλημέρα από τη Στέλλα από Δράμα. Καλημέρες με Άννα Βύση χωρίς το μωρό μου, στέλνει η Κατερίνα από Αγιάννη. Η Στέλλα από Κρινίδες θέλει να ακούσεις αγαπάω Νίκο Βέρτη. Θεοδόρα από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Από Άγιο Αθανάσιο, Βασίλης από Άγιο Αθανάσιο. Ευχαρίζω σε όλη την εκπομπή και σε όλους στον αέρα το από μένα το Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Μαρία από Άγιο Αθανάσιο έστειλε συμμετοχή. Μήνα από Τίμιο Σταυρό μέχρι το τέλος του κόσμου Αντώνη Ρέμο επιλέγει. Ελπίδα από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Νίκος και Αναστασία από Υψηλάντου. Το αστερομάτα αν γίνεται. Μαρία από Κέντρο, το Σούσουρο, Ανδρομάχη είναι ένα από τα επόμενα. Αναστασία από Κηπούπολη στέλνει συμμετοχή. Βρέχει και Αναστασία η Αθανασία από Αμισιανά. Γιώργος από Δράμα καλημέρα. Ελισάβετ από Άγιο Αθανάσιο έστειλε συμμετοχή. Φωτεινή από Δράμα επίσης. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω εδώ με φέρει σε παρένθεση. Εύη από Δράμα και Κωνσταντίνα από Βύρωνα. Θυμίζω, δίνω 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο 9ο Φανάρι Φεστιβάλ το Σάββατο και 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καλιμάνη στη Δράμα στις 4 Ιουλίου.

επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια στο Λάμψη 105 και 7 και θέλω να ρωτήσω σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου. Εγώ στην Ατλαντική Ένωση φυσικά, την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου ό,τι και αν συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία, για όλα τα σημαντικά. Μίλησε σήμερα στους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 2240 34. Διαχρονική αξία.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Δαγκουανί.
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Και τι κάνει?
11: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
10: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
11: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
10: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
11: Άστο σε μένα. Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
10: Και πού είναι αυτό?
12: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
11: Black Dog.
13: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
14: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
15: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
16: X-Rays Shoes.
15: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
16: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
15: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
16: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
15: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
18: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
19: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών, Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου, Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar, Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.

Ιουλία Καλυμάνη, 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, στο γήπεδο Δόξα Δράμα. Αν θες να κερδίσεις προσκλήσεις, στέλνεις όνομα επίθετο περιοχή Καλυμάνη σε παρένθεση ή γράφεις φέρεις, γιατί δίνω και 4 διπλές προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Φαναρίου. Δίνω δώρο επιταγές, 50 ευρώ από την Express Oil, 50 ευρώ από τα Ζάρα, 30 ευρώ από τα Hondo Center και 20 ευρώ από τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Σκλαρής, και θα κάνω και μια ξεχωριστή κλήρωση με μηνύματα από Καβάλα και από Δράμα για να δώσω δώρα για την κάθε περιοχή, και σας βάζω και στην κλήρωση για το κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση, το μεγάλο δώρο εβδομάδος που κληρώνεται την Παρασκευή. Μην ξεχνάς, αν είσαι φαν της Ιουλίας και θέλεις οπωσδήποτε να κερδίσεις προσκλήσεις, έχεις και άλλη μία ευκαιρία. Μπαίνεις στη σελίδα Λάμψη 105 και 7 Καβάλα στο Facebook και ακολουθείς εκεί το διαγωνισμό για να κερδίσεις και άλλες προσκλήσεις. Το Γλέντι θέλει να ακούσει ο Βασίλης από Σούγγελο. Το τραύμα από Άννα Βύση η Ηλιάνα από Ραψάνη. Δάνω το μάτια μου θέλει να ακούσει ο Βασίλης. Ο Μιχάλης από Κέντρο, όσο έχω φωνή από Άννα Βύση. Νίκος από Αγιάννη έστειλε συμμετοχή. Γράφεις φέρεις για τις προσκλήσεις. Χρήστος από Αμισκενά, θέλω το ωκεανός από Αργυρό. Και η Βίκη από Καβάλα έστειλε και αυτή την συμμετοχή της.

0: η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Γιάννης Πλούταρχος στο Λάμψη 105 και 7 με το «Δε γίνεται». Κάτι από Πλούταρχο ζήτησε η φίλη μας η Μάγδα. Λοιπόν, καινούργια μηνύματα. Σταύρος από Κυπούπολη, Ελένη από Δράμα, η Έλσα από Δεξαμενή, η Ζωή από Περιγιάλη, ο Νίκος από τη Δέπος Εργασία και Χαρά με Καφεδάκι και Λάμψη, Καρά η Τερζή θέλει να ακούσει. Νίκος από Αγιάννη έστειλε συμμετοχή, είπαμε γράφει Σφαίρης και η κλήρωση είναι 1:20, τα λέμε συνέχεια. Δημήτρης από Νικήσιανη έστειλε συμμετοχή, Φωτεινή από Κυπούπολη μπαίνει στην...

Γιάννης Πλούταρχος στο Λάμψη 105 και 7 με το «Δε γίνεται». Κάτι από Πλούταρχο ζήτησε η φίλη μας η Μάγδα. Λοιπόν, καινούργια μηνύματα. Σταύρος από Κυπούπολη, Ελένη από Δράμα, η Έλσα από Δεξαμενή, η Ζωή από Περιγιάλη, ο Νίκος από τη Δέπος Εργασία και Χαρά με Καφεδάκι και Λάμψη, καρά η Τερζή θέλει να ακούσει. Νίκος από Αγιάννη έστειλε συμμετοχή, είπαμε γράφει Σφαίρης και η κλήρωση είναι 1:20, τα λέμε συνέχεια. Δημήτρης από Νικήσιανη έστειλε συμμετοχή, Φωτεινή από Κυπούπολη μπαίνει στην κλήρωση.

0: Αμσίκα Ράιτερς ήθελε να ακούσει. Νίκος από Αγιάννη έστειλε συμμετοχή, είπαμε γράφει σφαίρις και η κλήρωση είναι 1:20, τα λέμε συνέχεια. Δημήτρης από Νικήσιανη έστειλε συμμετοχή, Φωτεινή από Κηπούπολη μπαίνει στην κλήρωση, καινούργια αγάπη από Αντίκ θέλει να ακούσει φίλη μας η Βέτα. Μελίνα Σλανίδου άστο να πάει, η Χριστίνα από Κρινίδες. Βάλτο τέρμα Νίκο Οικονομόπουλο, η Σοφία.
1: Λάμψη. 105,7.

0: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφές Αγροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρηνίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22439.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
8: Μήπως είναι Αυστραλός?
7: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
8: Μήπως τότε Αμερικάνος?
7: Ανέβα λίγο.
8: Καναδός.
7: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
7: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
7: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
7: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
10: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
11: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
14: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
14: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
14: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
15: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
14: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
14: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
16: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
17: Τρίτη ώρα της εκπομπής μου έχετε ζητήσει πολλά τραγούδια από Άννα Βύση και κυρίως παλιότερά της. Λίγη υπομονή για να τα ακούσουμε όλα και γενικά λίγη υπομονή για όλα τα τραγούδια που έχετε επιλέξει σήμερα να ακούσετε. Θα τα απολαύσουμε εδώ παρέα. Θυμίζω, Φανάρι Φέστιβαλ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με Άλκησες Πορτοψάλτη, Νίκο Πορτοκάλουγλου την πρώτη μέρα την Παρασκευή, Θοδωρή Φέρη τη δεύτερη μέρα Σάββατο και Κυριακή, Ματούλα Ζαμάνη και Χατσιφραγκέτα. Το Σάββατο επίσης έχουμε στο Κοκκινόχωμα Ματθαίο Τσαχουρίδη στη βραδιά του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος και την Κυριακή Θεόφιλος Πουταγίδης στο γήπεδο Ελευθερών. Την Κυριακή επίσης έχουμε τα εγκαίνια στο Σεντροπ, το νέο χώρο για take away καφέ ή κοκτέιλ στο κέντρο της Νέας Περάμου. Τα εγκαίνια θα γίνουν λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Και εκτός από παγωμένους καφέδες και δροσερά κοκτέιλ που μπορείτε να απολαύσετε, θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, μουσική και κλήρωση για ένα ηλεκτρικό σκούτερ Xiaomi. Όλα αυτά στο Σέντροπ την Κυριακή το βράδυ, μετά τις 8. Στη Νέα Πέραμο φυσικά. Και από σήμερα ανοίγει και ένα τέλειο beach bar, το Marrakech, στην παραλία Αμολόφων, στην τελευταία παραλία Αμολόφων, δηλαδή μετά τις κατασκηνώσεις, είναι το πρώην Ρίβας, το οποίο έγινε όλο καινούργιο. Είναι πραγματικά μια απίστευτη παραλία που έχει φτιαχτεί για να καλύψει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς και το πιο σημαντικό, άνετο πάρκινγκ. Χωρίς να ταλαιπωρήσετε, θα παρκάρετε και θα απολαμβάνετε το μπάνιο σας στην παραλία των Αμολόφων στο καινούργιο, ολοκένουργιο Marrakech.

Αντί Κατερίνα Λιόλιου και ο Παύλος Γκόρδης με το νέο του τραγούδι ήρθαν στην παρέα μας. Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα μπαίνει στην κλήρωση. Ο Μπάπης από 7η Μεραρχίας έστειλε συμμετοχή. Γεια σου Μόρφο από Ακροπόταμο. Γεια σου Παναγιώτη από Δράμα. Άρτεμις από Κρινίδες στην κλήρωση. Μαριάννα από Καβάλα έστειλε συμμετοχή και η Ζωή από Κρινίδες που θέλει να ακούσει κάτι από Νίκο Βέρτη. Μέχρι το τέλος του κόσμου, Αντώνης Ρέμος έρχεται τώρα για τη Μίνα.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
14: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
13: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-332677.
15: Στο Butter and Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
17: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
18: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. 1:20 έχουμε κλήρωση. Δίνουμε προσκλήσεις για Θοδωρή Φέρη στο Φανάρι Φέστιβαλ το Σάββατο και για Ιουλία Καλυμάνη στη Δράμα 4 Ιουλίου. Δωροεπιταγές 50 ευρώ από την Express Oil, 50 ευρώ από τα Zara, 30 ευρώ από τα Hondo Center, 20 ευρώ από τα Αρτού Ζαχαροπλαστείας Κλαρίς. Άρωμα Dust and Cream, κόσμημα από τον Μπρασελέ, περιποίηση άκρων από το κέντρο ομορφιάς Κένκο, φιάλι για Σάββατο στο Club Butterfly και γεύμα ξέρεις 50 ευρώ στο Ελληνικόν στη Δράμα. Αυτά για τα μηνύματα από Δράμα. Η φίλη από Καβάλα διεκδικείται άρωμα από τον Dust and Cream, χειροποίητο κόσμημα από το e-shop Magdarte, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιοέφη, φιάλες για Moda Bar για Σάββατο, για Aqua για Παρασκευή, για τον Μπάτι και για το live στην ταβέρνα του Μπάτι αύριο Τετάρτη, γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός στις Κρινίδες, γεύμα στο κτήμα Δροσιά στην Ελευθερούπολη. Για όλα αυτά στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1057, γράφετε ονοματεπώνυμο περιοχή και συμπληρώνετε Φέρης ή Καλυμάνη για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έρχεται καινούργιο τραγούδι, βασικά ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν κάποια χρόνια από Γιώργο Τσαλίκη και έρχεται μαζί τώρα με Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργο Τσαλίκης, 12 αυτά για τα μηνύματα από Δράμα, η φίλη από Καβάλα διεκδικείται άρωμα από τον Dust and Cream, χειροποίητο κόσμημα από το e-shop Magdarte, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιοέφη, φιάλες για Moda Bar για Σάββατο, για Aqua για Παρασκευή, για τον Μπάτι και για το live στην ταβέρνα του Μπάτι αύριο Τετάρτη, γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός στις Κρινίδες, γεύμα στο κτήμα Δροσιά στην Ελευθερούπολη. Για όλα αυτά στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1057, γράφετε ονοματεπώνυμο περιοχή και συμπληρώνετε Φέρης ή Καλυμάνη για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έρχεται καινούργιο τραγούδι, βασικά ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν κάποια χρόνια από Γιώργο Τσαλίκη και έρχεται μαζί τώρα με Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργο Τσαλίκης.

γράφεται ονοματεπώνυμο περιοχή και συμπληρώνεται Φέρης ή Καλυμάνη για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έρχεται καινούργιο τραγούδι, βασικά ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν κάποια χρόνια από Γιώργο Τσαλίκη και έρχεται μαζί τώρα με Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργο Τσαλίκης, 12 τσιγάρα.

τι περιμένεις από μια ασφαλιστική εταιρεία? Να είναι δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που πολλά χρόνια παρουσίας έχει με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Έρχεται ο λογαριασμός, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται και η Καντάδα, η νέα επιτυχία του Απών που κάνει χαμό.

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Λοιπόν, χρωστάω Άννα Βύση. Από τα παλιά, Νίκο Οικονομόπουλο, Αναστασία, Βασίλη Καρά, Γιώργο Κακοσέο, χαμός γίνεται και χαμός γίνεται και στα μηνύματα. Η Δέσποινα, μάλλον η Δήμητρα, από Αγία Βαρβάρα, ο Πέτρος από Σούγελο, Γαβριέλα από Περιγιάλη, Σοφία από Δωμάτια, η Μαρία από Εβδόμης Μεραρχίας, ο Γιώργος από τη Δράμα, η Ρένα από Καλαμίτσα, η Τάνια από τη Δράμα, ο Ελευθέριος από Κρινίδες, η Γεωργία από Δράμα, η Βάσο από Σούγελο, το επίθετό σου Βάσο στείλε, Ελένη από Εβδόμης Μεραρχίας και ο Κωνσταντίνος από Νικήσιανη, όλοι αυτοί έχουν στείλει τις συμμετοχές τους και εγώ θα σας πάω τώρα ένα πολύ ωραίο ταξίδι στα παλιά. Βασίλης Καράς έρχεται. Τι αισθάνεσαι για μένα? Αυτό θα θυμηθούμε και πριν το ακούσουμε και το αισθανθούμε έτσι πάρα πολύ, θυμίζω Φεστιβάλ Φαναρίου Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στο Φανάρι Κομωτινής, Ματθαίος Σαχουρίδης Σάββατο στο Κοκκινόχωμα με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Θεόφιλος Πουταχίδης την Κυριακή στο γήπεδο Ελευθερών παρέα με τον Ταξιάρχη Ελευθερών.

0: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
0: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24,75 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6,45 € το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ισπάλα με οστό μόνο 4,35 €.
0: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 €.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
4: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο
4: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
13: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
14: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
13: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
15: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
13: Butterfly Club στη Δράμα.
15: Butterfly Club.
13: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
16: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
17: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, σε λίγο κάνω κλήρωση. Διαγωνισμός εβδομάδος, μην ξεχνάτε, τρέχει. Κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση. Παρασκευή η κλήρωση, το δώρο που προσφέρει ο Λάμψης σε συνεργασία με τα Public. Και μόλις ανέβηκε στο Facebook νέος διαγωνισμός. Έχουμε ήδη διαγωνισμό για Ιουλία Καλυμάνη. Ανέβηκε διαγωνισμός και για τη συναυλία της Πάολα 10 Ιουλίου στο γήπεδο Ελευθερών. Μην το ξεχάσετε, μπείτε στη σελίδα Λάμψη 105.7 Καβάλα στο Facebook και ακολουθήστε το διαγωνισμό. Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία έρχονται και επιστρέφω με νικητές.

Οι νικητές για σήμερα είναι οι εξής. Δημήτρης από Καλαμπάκη 177 κερδίζει το γεύμα στο Ελληνικόν. Ελπίδα από Δράμα 973, Φιάλη για Butterfly για Σάββατο. Ελένη από Δοξάτο 076, περιποίηση άκρων στο Κένκο. Κέτη από Δράμα 415, κόσμημα από τον Μπρασελέ. Αγγελική από Δράμα 648, άρωμα από τον Dustin Cream. Η Μόρφο από Ακροπόταμο 485 κερδίζει γεύμα στο κτήμα Δροσιά στην Ελευθερούπολη. Νίκος από Δέπος 667 γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊδανός στις Κρινίδες. Κατερίνα από Αγιάννη 840 μπουκάλι για το live στο Μπάτι αύριο στην ταβέρνα του Μπάτι αύριο βράδυ. Λένα από Κέντρο 725 φιάλη στο Άκουα για Παρασκευή. Βιβί από Ελευθερούπολη 521 και Αναστασία από Κηπούπολη 045 κερδίζουν φιάλες για Μόντα Μπαρ στην Ηρακλίτσα. Μαρία από Κέντρο 549, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιό Έφη. Σοφία από το Παλιό 680, κόσμημα από το Μαγκτάρτε. Νίκος από Δέπος 712, άρωμα Dustin Cream. Δωροϋπιταγές κερδίζουν από τα Αρτοζαχαροπλασίας Κλαρίς 20 ευρώ, Πάνος από Καβάλα 712, 30 ευρώ από τα Χόντο Σέντερ Μάγδα από Δεξαμενή 4,15, 50 ευρώ από τα Ζάρα Αθανασία από Δράμα 3,76, 50 ευρώ από την Express Oil Θανάσης από Ηρακλίτσα 8,52. Προσκλήσεις για Θοδωρή Φέρη στο Φανάρι Φέστιβαλ κερδίζουν Ζωή από Περιγιάλη 200, Χρύσα από Άγιο Παύλο 712, Κική από Καβάλα 4,27, Γιώργος από Ελευθερούπολη 5,75. Ενώ για Καλυμάνη στη Δράμα κερδίζουν Έλσα από Δεξαμενή 505, Γιώργος Καλαμπάκη 793, Χριστίνα από Δράμα 470, Εύα από Δεξαμενή 168. Οι νικητές αύριο το πρωί θα πάρετε ή τηλέφωνο 9 με 12 εδώ στο Λάμψη ή θα μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού την ίδια ώρα, αύριο 9 με 12, για να ενημερωθείτε για τα δώρα σας. Κλείνω με Γιώργο Σαμπάνη και Ιουλία Καλυμάνη. Σε λίγο στην παρέα σου έρχεται η Αθηνά Κλίμη, 1 με 3, ένα δίωρο γεμάτο από επιτυχίες και viral ειδήσεις και ακολουθεί 3 μετά Βασίλη Τσακαλίδης με τέλεια τραγούδια και διαγωνισμούς. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί, 9 και κάτι. Φιλιά!

0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7. Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό

0: από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
8: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
10: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-109803.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Για σένα, που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
14: για κάθε ώρα της ημέρας.
13: Καφέ Μπαρ
14: Έγκλι.
13: Στην Νικήσιανή Καβάλας. Δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
14: παγωμένα κοκτέιλ,
13: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έγκλι. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
14: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανη Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2592 110 410.
15: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο μυρογιάλι, απόσταγμα παράδοσης.
16: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πελάγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Καλτέρα Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου. Παιδιά, εντάξει, νιώθω πιο καλοκαίρι από ποτέ, μην πω ψέματα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με καλοκαιρινή διάθεση θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, γεμάτο trends και φυσικά γεμάτο tips, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω φάει πραγματικά ό,τι γλυκό υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά χωρίς tips, ελπίζω. Και φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν, το Μουντιάλ είναι έτσι πολύ χαϊπαρισμένο αυτές τις μέρες. Viral στους πίνακες τηλεθέασης με 33% παιδιά, που νομίζω ότι σκόραρε, μην πούμε ψέματα. Viral όμως και λόγω του νέου τραγουδιού της Ακύρα που έχει γίνει έτσι και TikTok trend, παιδιά. Ας το κάνουμε κι εμείς, θα έλεγα εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι αν το κάνεις, η επιτυχία είναι σίγουρη όσον αφορά τα views και τα likes. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο και φυσικά μένετε στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα εξωτερικά. Love Island λοιπόν, ένα παιχνίδι που στην Αμερική είναι στον 8ο κύκλο και πάει τρένο. Ένα παιχνίδι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και νομίζω δεν είχε επιβιώσει για περισσότερο από 5 επεισόδια. Ο 8ος κύκλος λοιπόν τερμάτισε τον σκανδαλόμετρο. Έχουμε ξαφνικό θάνατο, δημόσιο σεξ στη βίλα και προκλητικά γενικότερα πλάνα στη δοκιμασία με τα φιλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε προφανώς να συμβούν. Ο θάνατος αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος πίσω από τις κάμερες που πάγωσε γενικότερα την παραγωγή και εννοείται τους παίκτες που ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στιγματιστεί η φετινή σεζόν ανεξίτηλα. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για πείτε μου λίγο, βλέπατε Love Island εσείς? Θέλω τα μηνύματα στο Instagram μας, παιδιά, το έχω απορία. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Viral Radio Show. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
6: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
7: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
8: Μήπως είναι Αυστραλός.
7: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
8: Μήπως τότε Αμερικάνος.
7: Ανέβα λίγο.
8: Καναδός.
7: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
7: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
7: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
7: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
3: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

Λέει ένα ζευγαρά, παιδιά, δεν έχω σχολιάσει τόσες μέρες και νομίζω το τι ήρθε αυτή εδώ πέρα η στιγμή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, γιατί λέει ένα ζευγαρά με το τραγούδι Πάμε Πάμε έχει γίνει viral στα social media, γιατί το κορίτσι μας κυκλοφορεί με τους μουσικούς της όλη την Αθήνα και μάλιστα κατέληξε και σε σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν ήταν τυχαίο. Ήταν, παιδιά, γιατί θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, εντάξει, υπερέβαλα λίγο γιατί αγαπάω Λένα. Ναι, έχει έναν έτσι ρόλο στην σειρά σούπερ ήρωες του Αντένα, όπου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και γενικά πολλοί celebrities παίρνουν από εκεί. Έχουμε δει ακόμα και Γιώργο Λιάγκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

μπουκάρεις, παιδιά, γιατί έχω μπει σε καλοκαιρινό mood. Μην πω ψέματα. Περιμένω λοιπόν throwback τραγούδια. Θέλω και λίγο εμείς σκούμπρια. Ζητήστε τα μου, σας παρακαλώ. Κοντζάμ, τόση ώρα στην αυλία κάνανε. Και εγώ επιστρέφω, παιδιά, σε ελάχιστα λεπτά. Να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show, γιατί παιδιά την Τετάρτη, ψέματα, την Πέμπτη, έχουμε Throwback Thursday, απλά έχω χάσει τις

0: Rewire. Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι, στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511-810-511 ή στο κινητό 6948-253-889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
12: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
14: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
13: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
14: Free Now by Leaf, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
17: Citroën, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
17: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
18: Α, ευχαριστώ.
19: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
20: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
21: Οι επιτυχίες είναι

και επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά, παιδιά, ο χρόνος περνάει. Η δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ κέφι, πολλά trends και φυσικά πολύ ωραία μουσική. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και φυσικά να δούμε ακόμα περισσότερα.

και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μία την ακλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα, κάτι που έτσι πρωτοστάτησε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, γιατί γράφονται πολλά ακόμα μέχρι και σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η Σοφία Μουτίδου μαζί με την κόρη της γίνανε θύματα χυδαίας λεκτικής συμπεριφοράς μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι σε χώρο ο οποίος ήταν με πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχει κάνει ένα story, έχει αναφερθεί στην αστυνομία, έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός. Να πούμε ένα πράγμα. Σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος σας φέρει σε άβολη θέση στο δρόμο, να μιλάτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Πέρασα και το κοινωνικό μου μήνυμα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Justin Bieber fans, ενωθείτε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι η Athena Klimi και το Beauty and the Beat είναι πάλι, παιδιά, στα Music Trends στο YouTube μετά από πάνω από 13 χρόνια. Και παιδιά, ο λόγος είναι το ότι έχει γίνει viral στο TikTok. Ξεκίνησε αυτό από όταν εμφανίστηκε ο Justin Bieber στο Coachella και πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Το trend, παιδιά, είναι ένα. Να γυρνάτε βίντεο με το λογότυπο της Vivo, που είναι η εταιρεία που συνεργαζόταν ο Justin Bieber, και να κάνετε και καλά κάποιο βίντεο κλιπ με lyrics του τραγουδιού. Έχει ζουμί εδώ πέρα, παιδιά, υπόθεση. Έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πραγματάκια και πολλά trends των social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί.

Μόνο εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Λάμπρου που βλέπω στο TikTok ότι σκίζει με τον Τάσο Ξιερχό και τη Μοιραία Σχέση. Θα το πω λοιπόν και περιμένω και τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κινησιολογία βλέπω εδώ πέρα. Έχει δώσει πόνο το κορίτσι. Μας αρέσει, μας αρέσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εσείς μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολύ μουσική, πολλά τραγούδια. Επιτυχής του σήμερα που αγαπάτε. Φυσικά θυμίζουμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε και επιτυχής του χθες. Και μένετε εδώ πέρα γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτή που χρειάζεται για Τρίτη.

0: όλο περιμένω.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλή μουσική και φυσικά τις πιο ωραίες εκπομπές.

0: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
8: Μαγειρίο
7: Μεσογειακό. Γιατί τύπο.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην

0: απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Επίθεση. Το φετινό καλοκαίρι, έχει τη φωνή του Θοδωρή Φέρι.
7: Όλοι θα υπάρχεις για μας, είπες.
6: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
7: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
6: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
8: Πάμε λιμία, παιδιά.
6: Θοδωρής Φέρης live. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα. Θοδωρής Φέρης. Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7. 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Δεν χρειάζομαι, αυτή είναι εδώ τη στιγμή. 11 λεπτά μετά από τις 3 μεσημεράκι Τρίτης είναι, παιδιά, αυτή η επιστροφή. Να ξέρετε, είπα να κάνω μία βόλτα τώρα το τριήμερο αυτό που πέρασε και την έκανα και χάρηκα και πάρα πολύ.

public. Οπότε στέλνετε ονόματα επώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. 694-700-105-7. Καλησπέρα στα παιδιά. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε λίγο η Ανδρομάχη και τώρα live ο Νίκος Βέρτης παίζει στο ραδιόφωνο σου.

τέλους διαγωνισμούς. Ιουλία Καλυμάνη, έρχεται το κορίτσι μας στο Φαινόμενο το Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα και έχουμε διπλές προσκλήσεις. Επίσης, παιδιά, ανέβηκε σήμερα διαγωνισμός για Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου έρχεται η Πάολα και εμείς θα είμαστε εκεί. Μπαίνετε λοιπόν τώρα στο Facebook για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και έχουμε και στο Instagram για hybrid συναυλία. Η Ελένη Φουρέιρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Γενικά, παιδιά, δικτυωθείτε μαζί μας σε όλα τα social για διπλές προσκλήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 439.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
0: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
6: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
7: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
8: Μήπως είναι Αυστραλός.
7: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
8: Μήπως τότε Αμερικάνος.
7: Ανέβα λίγο.
8: Καναδός.
7: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
7: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
7: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
7: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμά 3 Δέλτα, Καβάλα. αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
2: X-Ray Shoes συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μοτοπάρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.

επικαιρότητα είναι ο αριθμός Viber που στέλνετε μηνύματα. Και τώρα είναι το κορίτσι, είναι το φαινόμενο που περιμένουμε πώς και την αρθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ιουλία Καλυμάνη στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.

Είμαστε εδώ online μαζί. Καλησπέρα στην παρέα μου. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Εμείς δεν είπαμε. Σήμερα τα λέμε για αυτή την εβδομάδα. Και κάθε μέρα 3 με 7 είμαστε μαζί ζωντανά. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Ελάτε στο Viber να μου πείτε την καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. 694-700-1057.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι. Το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
9: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
10: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 32 62 92.
11: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
12: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
11: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
13: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
14: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
15: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
14: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
16: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
17: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
18: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
19: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
20: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
21: Ραδιοφωνάρα.
20: Λάμψη 105,7.

105,7 και διαδικτυακά παντού. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έτσι πώς μου ήρθε, ακούστε να σας πω τώρα τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Γενικά, οι φίλοι μου και εγώ είμαστε όπως και όλοι μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Όλοι, ρε παιδιά, είμαστε έτσι πολύ στις επάλξεις. Πολύ κοντά στο κομμάτι ότι δουλεύουμε. Και ρίχνω εγώ την ιδέα, είχα γενέθλια την Κυριακή και λέω, ρε εσείς παιδιά, δεν πάμε μία βόλτα εδώ να πεταχθούμε απέναντι στο νησί μας, στη Θάσο, πάρα πολύ ωραία, να κάνουμε μία βουτιά εκεί. Και τελικά, παιδιά, πήγαμε και έτσι μία μικρή στιγμή έμπνευσης μου έδωσε ένα φανταστικό διήμερο. Αλήθεια, με πολύ χαμηλό budget, αλήθεια, με πολύ ωραία παρέα, με πάρα πολλές βουτιές και λάμψη που άκουγα εκεί στο νησί, να ξέρετε. Οπότε, να το κάνετε και εσείς αυτό, δεν σας κουνά το δάχτυλο, απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι εγώ το δοκίμασα αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ένα από τα τραγούδια που ακούγαμε και τραγουδήσαμε επίσης ήταν και αυτό εδώ, δεν ξέρω πώς μας κόλλησε. Κρήτη, Κέρκυρα, Κένιο. Παίζει τώρα στο λάμψη

0: παρέα μου.
1: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόληση εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.

0: με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
0: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα.

0: τα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24,75 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6,45 € το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ισπάλα με οστό μόνο 4,35 €.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 391122 και 6945 753959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
4: Για σένα πλάτη.
5: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
7: Διαφημίσεις.
8: Τέλος.
7: Τώρα
8: δεν πας πουθενά.
7: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου.
8: Λάμψη
7: 105,7.
8: Δώσε ένταση.

Καλή σας επιτυχία, παιδιά. 694-700-1057. Στείλτε μου μηνύματα, καλησπέρα, αφιερώσεις. Πού είστε και τι κάνετε στο Viber. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και μέχρι τις 7 είμαι εδώ ζωντανά στην παρέα μου.

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και η Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φαγκίνο. Πόσα χρόνια είπα, πόσους μήνες έχω να το ακούσω αυτό. Εν τω μεταξύ, σας χαίρομαι πάρα πολύ στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα από παραλίες. Πόσο πολύ απολαμβάνω κάτι τέτοιες εικόνες. Καλησπέρα.

απαντήσεις στο Viber. Καλή επιτυχία φίλοι μου, συνεχίζω με Peggy Zina αμέσως τώρα. Και η Peggy Zina έρχεται το Σάββατο 8 Αυγούστου στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου παρέα με το Λάμψη.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι,
2: το φετινό καλοκαίρι
1: έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή,
1: του Θοδωρή Φέρη.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
4: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
11: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Ινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα. Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
19: Μήπως είναι Αυστραλός.
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
19: Μήπως τότε Αμερικάνος.
4: Ανέβα λίγο.
19: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
19: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
19: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
19: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
20: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, παιδιά, ήταν και ο Απόν εδώ στο Λάμψη 105,7. Επιστρέψαμε, είμαστε μαζί στα 51 λεπτά μετά από τις 5, 9 πριν από τις 6 και λίγο πριν κάνω την κλήρωση. Περιμένω ακόμη περισσότερα μηνύματα. Λοιπόν, ακούστε αυτό εδώ. Είναι η εισαγωγή.

και ο Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στη μεγάλη παρέα του Λάμψη 105,7. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάτε, παιδιά, τον καλοκαιρινό χορό 30 Ιουνίου, Τρίτη, στο γήπεδο Μικροχωρίου στις 10 το βράδυ. Εκεί λοιπόν ο Ματθαίος Σαχουρίδης θα κάνει χαμό. Ο Άρης Μικροχωρίου.

είμαστε συντονισμένοι με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έχουμε προσκλήσεις για όλα τα αγαπημένα σας events και έχουμε και τις επιτυχίες. Μου είχε διαφύγει τελείως μέχρι τη στιγμή που η φίλη μου η Κατερίνα μου στέλνει εδώ μήνυμα στο Viber και λέει: Βασίλη, σε ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν έχεις βάλει Μαρσό ούτε μία φορά. Όπα, φίλοι, συγγνώμη, δεν γνώριζα πόσο χαμό κάνει αυτό το κορίτσι.

0: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφές Αγροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
4: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Οι εποχές αλλάζουν. Το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα.
4: έχει ιδέα. Κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα. 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
11: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
12: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
13: Φέτος ο λογαριασμός

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Από το κάστρο της Καφάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

Βασίλη Σακαλίδη στον αέρα. Πάμε φίλοι μου να παίξουμε για ακόμη μια φορά. Η τελευταία μας είναι. Ακούμε δυνατά την εισαγωγή αυτής της επιτυχίας και ψάχνουμε ερμηνευτή και τίτλο.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, ακούσουμε και λίγο από το σημερινό κουιζάκι. Λίγο καλοκαιράκι παραπάνω. Είναι πάντα επιθυμητό. 40 λεπτά μετά από τις 6 και η απάντηση ήταν ο Χρήστος Κυριαζής στο ημεροβίγλιο. Εν μεταξύ, ο φίλος μου ο Ιωάννης μου έδωσε αυτή την ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Και η φίλη μου η Αθανασία, φυσικά. Πάω να κάνω κλήρωση και έρχομαι σε λίγο με νικητές. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber.

Καλά το περασμένο καλοκαίρι. Το μεταξύ ο Νίκος Οικονομόπουλος, διαβάζω εδώ τώρα στο Facebook του Λάμψη, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι. Μπείτε στο Facebook για να το τσεκάρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους νικητές μας. Ξεκινάμε το δίμερο στο Άβαλον. Η Μαρία από τη Ραψάνη με το 288. Γυαλιά ηλίου από την Ότζο. Χρήστος από τα Μισιανά 052. Φιέλη στο Club Butterfly. Η Όλγα από τη Δράμα με το 024. Γεύμα στο Ελληνικό. Η Ιωάννα από τη Δράμα με το 775. Φιέλη στο Moda Bar. Κέρδισε ο Ηλίας από την Προσοτσάνη με το 482. Και γεύμα στον Αχινό. Η Αναστασία από Κέντρο με το 108. Επικοινωνείτε αύριο το πρωί μέσω Viber ή τηλεφωνικά 10 με 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα τέλειο απόγευμα και εμείς πρώτα.

0: Επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρι.
3: Όλοι θα υπάρχεις για μας. Είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μια συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λιμία ρε παιδιά.
1: Θοδωρής Φέρης live.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Θοδωρής Φέρης.
1: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
6: Στο Butter and Fly
7: το βούτυρο λιώνει αργά
6: και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά,
7: χωρίς χημικά και σκόνες.
6: Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
11: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service.
9: Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
11: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service.

0: Οικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι. Το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζομεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι. Στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
4: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
5: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
6: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο Φρούριο Καβάλας. Παραγωγή BK Event Productions.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε Λάμψη FM 105,7.

0: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για σένα που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
2: για κάθε ώρα της ημέρας.
1: Καφέ Μπαρ
2: Έγκλη.
1: Στην Νικήσιανη Καβάλας δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
2: παγωμένα κοκτέιλ
1: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έγκλη. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
2: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανη Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2592 110 410.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
11: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
12: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούσε

Καλοκαίρι με λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

ready? Three, two, one. Λάμψη. Λάμψη.

0: 5,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
3: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
0: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
9: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
8: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24,75 €.
9: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινό σκυμάς μόνο 6,45 € το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4,35 €.
8: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 €.
9: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
8: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
9: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
10: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
11: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
10: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 ταξί app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
12: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
14: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
13: Grand Chalet Care.
14: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
13: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
15: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-224866. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
16: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
17: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
18: Μήπως είναι Αυστραλός.
17: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
18: Μήπως τότε Αμερικάνος.
17: Ανέβα λίγο.
18: Καναδός.
17: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
19: Ταβέρνα ο Καναδός.
17: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
19: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
17: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
19: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
17: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
20: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
21: Ραδιοφωνάρα.
20: Λάμψη 105,7. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
22: Γεια σας, είμαι η Ζόζεφιν.
23: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
22: Και ακούτε Λάμψη
23: 105,7.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας,
1: ξέχασε ό,τι ήξερες.
4: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
1: Butterfly Club στη Δράμα.
4: Butterfly Club.
1: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις?
4: Butterfly Club.
1: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
1: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar.
8: Avenue Kitchen Bar.
1: Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar.
8: Avenue Kitchen Bar.
1: Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
9: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
10: Citroën, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
10: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
11: Α, ευχαριστώ.
12: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
13: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
14: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
15: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
16: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία.

0: Μαγδαλεώνα, εθισμένος στη λιχουδιά.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: πονέσεις.
1: Ladies and gentlemen,
2: όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: 95,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι. Στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.
8: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
2: Λάμψη, Λάμψη, μόνο επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός?
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος?
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
9: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
10: Ραδιοφωνάρα.
9: Λάμψη 105,7. Καλοκαίρι με Λάμψη. Καλοκαίρι. Με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Η καλύτερη μουσική της Καβάλας.
1: Και της δράμας. Λάμψη
2: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
3: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
4: Μην στεναχωριέσαι μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
5: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
6: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 833 681 και 6987 103 300.
7: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
7: X-Rays Shoes.
8: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
7: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
8: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
8: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 220 554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
9: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.

3, 2, 1. Λάμψη. 105,7.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη, η υπερβολή.
4: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
3: Για σένα πλάτη.
4: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market.

0: Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
4: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
2: Butterfly Club στη Δράμα.
4: Butterfly Club.
2: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα. Coffee Island. Περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb. Καφέ Κέντρο Τύπου. Ελευθερούπολη. Open All Day Coffee Bar. Καβάλα. Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Alex Piercer Tattoo, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: Επίθεση. Το φετινό καλοκαίρι.
4: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Έχει τη φωνή
4: του Θοδωρή
2: Φέρη.
5: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
2: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
5: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
2: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
6: Πάμε λιμία, ρε παιδιά.
2: Θοδωρής Φέρης Live.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
2: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Θοδωρής Φέρης.
2: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7. Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
8: Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.

η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν Λάμψη. 105,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λάμψη 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: τον 5,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βάλλη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφη.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 12.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5.

105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: 95,7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι οι Μέλισσες.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.
3: Παίζει τη μουσική που θέλω.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
2: Λάμψη FM.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: 92,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.
2: Λάμψη

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Λάμψη, Λάμψη, μόνο επιτυχίες.